0: Λίτο.
1: Nova Line.
2: Radio of your summer. Nova Line.
1: Λίτο. Nova Line.
3: Δεν σ' ακούγα, ούτε όπιτσα, από την πρώτα. Πρόστα ποτ' βανίβια, ξαύστε, νύχνα χωρίς.